0: Chicago Gizzy.
1: Να κάνω τα σάλκι ούρφι.
2: Χίτα! Χίτα! Μα παραγγελόλο αντολά. Χίτα! Χίτα!